καλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σ' αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη

κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου, ξαναγυρνώ εδώ ζητώντας αγκαλιά και τιμωρώ τον εαυτό μου. Ειλικρινά, εγώ

στο κάτω-κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις. Αχ, πόσο θα ήθελα μόνο μια στιγμή στην αγκαλιά σου να με

Εγώ εδώ στα σκοτεινά βαθιά πονούσα που εκλέγες. Ειλικρινά, αν ήρθα εγώ εδώ ξανά απόψε.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 18 Μαΐου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Πέτρου Διονυσίου Χριστίνης της Παρθένου και το συναυτής μαρτύρων. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό συγκάλεσαν τότε οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι συμβούλιο και έλεγαν «Τι θα κάνουμε, πολλά σημεία κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν και τότε θα επέμβουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και το ναό μας και το έθνος μας». Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, που ήταν αρχιερέας για εκείνη τη χρονιά, τους είπε «Μιλάτε σαν να μην καταλαβαίνετε τίποτα και δεν σκέφτεστε πώς είναι συμφέρον μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού για να μην αφανιστεί ολόκληρο το έθνος». Αυτό βέβαια δεν το είπε και από μόνος του, αλλά ως αρχιερέας εκείνης της χρονιάς προφήτεψε πως ο Ιησούς θα πέθανε για χάρη του έθνους και όχι μόνο για χάρη του έθνους, αλλά για να συνάξει μια ενότητα για τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα αποφάσισαν να το θανατώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν κυκλοφορούσε πια ελεύθερα ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή κοντά στην έρημο, σε μια πόλη που λέγονταν Εφραίμ. Εκεί έμενε μαζί με τους μαθητές του.
1: The Gospel reading is according to Saint John. At that time, the chief priests and the Pharisees gathered the council and said, "What are we to do? For this man performs many signs. If you let him go on thus, everyone will believe in him, and the Romans will come and destroy both our place and our nation." But one of them, Caiaphas, who was a high priest that year, said to them, "You know nothing at all. You do not understand that it is expedient for you that one man should die for the people and that the whole nation should not perish." He did not say this of his own accord, but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for the nation, and not for the nation only, but to gather into one the children of God who are scattered abroad. So from that day on, they took counsel how to put him to death. Jesus therefore no longer went about openly among the Jews, but went from there to the country near the wilderness, to a town called Ephraim, and there he stayed with the disciples.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Μια αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή κοινοποίησε το Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δήλωση στο Reuters, ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνεται να παραμένουν σε αδιέξοδο. Εν τω μεταξύ, το Ανώτατο Όργανο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, τα οποία η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει, επιδιώκοντας παράλληλα να επιβάλλει χρεώσεις στα πλοία που θα τα διασκίζουν. Από την πλευρά της, η ειρηνευτική διαδικασία Ρωσίας-Ουκρανίας έχει διακοπεί, αλλά η Μόσχα αναμένει ότι θα ξαναρχίσει, δήλωσε το Κρεμλίνο, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Σε άλλες εσωτερικές ειδήσεις, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκε εστία Χανταϊού έφτασε στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία, σύμφωνα με πληροφορίες, όπου οι αρχές κάνουν ρυθμίσεις για να προετοιμάσουν τις συνθήκες καραντίνας για τα 23 μέλη του πληρώματος και τα 2 μέλη ιατρικού προσωπικού που εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλοίο. Την ίδια ώρα, μεγάλη ανησυχία προκαλεί η έξαρση του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο ιός φαίνεται πως εξαπλωνόταν επί εβδομάδες χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί σε μια περιοχή όπου ο εμφύλιος πόλεμος δυσκολεύει σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσε το θάνατο 2 ανθρώπων, την κατάρρευση 13 κτηρίων και οδήγησε στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων στην περιοχή του Γουανξή στη Νότια Κίνα. Τέλος, στην Ελλάδα, στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Στην Κρήτη, σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση των αρχών στα Βορίζια, στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις εμπρισμών, εκβιασμών και απάτης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ένας άνδρας και 2 ανήψια του, τα οποία φέρονται να είχαν συγκροτήσει την οργάνωση, ενώ συνελήφθησαν ακόμη 3 άτομα για κλοπές ζώων. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 1,07% και στις 49.526,17 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 8-1 έχασαν οι Red Sox από τους Braves και θα παίξουν πάλι σήμερα στις 7.40 με τους Royal. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 75 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά. Στους 95 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο, στη μέγιστη τιμή με ηλιοφάνεια. Στους 92 βαθμούς θερμοκρασία την Τετάρτη, με συννεφιά και βροχές. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: It's Sullivan Tire Spring into Savings Tire Sale. With big savings on some of our most popular tire brands. Buy three and get one free on all Yokohama tires for your spring driving. And save $100 instantly on the purchase and installation of 4 Continental tires. Or choose General tires and save $70 off a set of 4. Don't miss these great deals during Sullivan Tire Spring into Savings Tire Sale.
2: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
3: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Macarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Macarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me. Και μιλάω ελληνικά, τη γλώσσα μας.
4: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
5: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
4: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with five Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newbury Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.
5: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χονδρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.

0: 1007.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
2: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Scrivanos and family, and the Deck Group and all its employees. Good morning from the Deck Group.
1: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, Deck Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
3: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
2: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.

0: Cosmos Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
1: Marathonas brand feta, the original Greek style feta cheese here in New England. Look for that label, the Greek flag, the American flag, the marathon runner holding its torch sprinting to the finish line. Available retail at your local market. If not, ask for Marathonas. Available wholesale through Costa's Provision. Call 617-427-0900 for details on Marathonas brand feta cheese.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Μια αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή κοινοποίησε το Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δήλωση στο Reuters, ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνεται να παραμένουν σε αδιέξοδο. Εν τω μεταξύ, το Ανώτατο Όργανο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, τα οποία η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει, επιδιώκοντας παράλληλα να επιβάλλει χρεώσεις στα πλοία που θα τα διασκίζουν. Από την πλευρά της, η ειρηνευτική διαδικασία Ρωσίας-Ουκρανίας έχει διακοπεί, αλλά η Μόσχα αναμένει ότι θα ξαναρχίσει, δήλωσε το Κρεμλίνο, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ότι οι θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Σε άλλες εσωτερικές ειδήσεις, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκε εστία Χανταϊού έφτασε στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία, σύμφωνα με πληροφορίες, όπου οι αρχές κάνουν ρυθμίσεις για να προετοιμάσουν τις συνθήκες καραντίνας για τα 23 μέλη του πληρώματος και τα 2 μέλη ιατρικού προσωπικού που εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλοίο. Την ίδια ώρα, μεγάλη ανησυχία προκαλεί η έξαρση του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο ιός φαίνεται πως εξαπλωνόταν επί εβδομάδες χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί σε μια περιοχή όπου ο εμφύλιος πόλεμος δυσκολεύει σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσε το θάνατο 2 ανθρώπων, την κατάρρευση 13 κτηρίων και οδήγησε στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων στην περιοχή του Γουανξή στη Νότια Κίνα. Τέλος, στην Ελλάδα, στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Στην Κρήτη, σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση των αρχών στα Βορίζια, στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις εμπρισμών, εκβιασμών και απάτης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ένας άνδρας και 2 ανήψια του, τα οποία φέρονται να είχαν συγκροτήσει την οργάνωση, ενώ συνελήφθησαν ακόμη 3 άτομα για κλοπές ζώων. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 1,07% και στις 49.526,17 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 8-1 έχασαν οι Red Sox από τους Braves και θα παίξουν πάλι σήμερα στις 7.40 με τους Royal. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 75 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά. Στους 95 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο, στη μέγιστη τιμή με ηλιοφάνεια. Στους 92 βαθμούς θερμοκρασία την Τετάρτη, με συννεφιά και βροχές. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Well, he is Greek-American. He's a New Yorker.
2: It's a great American success story.
1: He's involved in a number of businesses.
3: He's a great role model.
1: He's got plenty of ideas on how to bring change.
4: Enlist the support of business leaders, elected officials.
1: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
5: Great American, a great New Yorker.
6: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
7: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
8: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 a.m. radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
9: All Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius, gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
8: Trip to Greece always includes a stay in Athens. Planning your next trip? Well, the Golden Age Hotel has you covered. Explore what Athens has to offer from their convenient central location. Just a short walk from the metro station, the National Gallery, the Megaron Musikis Concert Hall, and the United States Embassy. Iconic sites like the Acropolis and Syntagma Square are only a short metro ride away, as well as an abundance of all-day bistros, restaurants, bars, cafes, and nightclubs. Looking to stay in? The Golden Age Hotel has you covered too. Relax at the sauna spa or in the in-house restaurant and bar. No matter what the travel occasion, the Golden Age Hotel has you covered. Unlock your Golden Age at the Golden Age Hotel. Book your urban chic, superior, junior, family, or executive style room today at HotelGoldenAge.com in Athens, and the prices are incredible.
3: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
10: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The rehabilitation department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.
8: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine, and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Kurtaki, Voyagis, Costa Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasiliou, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Ouzo, Haraki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.

0: Αν είστε εστιατόριο που ψάχνει προϊόντα από την ελληνική, ιταλική ή μεσογειακή αγορά, θα πάτε στο Athena International Food, που εκτός από την λιανική έχει και την χονδρική πώληση. Εκεί θα βρείτε προϊόντα όπως η φέτα, το μανούρι, η κέφαλο γραβιέρα, το κεφαλοτήρι, το κασέρι και οτιδήποτε άλλο έχετε ανάγκη. Εκτός από την λιανική, το Athena International Food κάνει και χοντρική πώληση. Θα βρείτε οτιδήποτε χρειάζεστε στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Τηλέφωνο 508-942-0030. Athena International Foods. Χοντρική και λιανική για τα καλύτερα μεσογειακά προϊόντα.
1: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsaosidis family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway and a 10,000 square foot design studio, Stapleton Floral, for all your floral needs. Seasonal get well, new baby, sympathy, and gift baskets, and for weddings, corporate, and trade shows. Think flowers, think Stapleton. Call the Tsaosidis family at 617-269-7271.
2: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε.
3: Hi, καλημέρα. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
4: Μπορεί τι γράφεις αυτό?
5: Γράφω το λεξικό των ονομάτων.
4: Δηλαδή τι πονεπία?
5: Να, ό,τι είναι καθένα σας το γράφω.
4: Βρε, εξήγησέ μου τι γράφεις, Χριστιανέ μου, γιατί εγώ είμαι τέπιετε.
5: Τώρα θα γράψω και σένα. Πώς σε λένε?
4: Εμένα μη λένε Κόλιας Καλαπόδης.
5: Κόλιας, ίσον υποπόταμο.
4: Υποπόταμο, σιγουρέ. Εγώ υποπόταμο.
5: Μη θυμώνεις, τα αστεία τα γράφω.
4: Και τις άλλες γιατί σου γράφεις
5: τώρα? Άκουσε τώρα κι εσύ. Ο Γιάννης παιδινόμυαλος, ο Γιώργος προχωμένος, Σωτήριος ο άνωστος, Νικόλαος ο Μπάρμπας, Μιχάλης που τα χρέωστα στον Κώστα τον Ζευζέκη, Δημήτριος ο Μπάκλαβας, Θανάσης ο Σαλάτας, Μανώλιος ο Αυγολέμονος, ο Χρήστος ο Βαρχάρης, Βασίλειος ο Μπέλαλης, ο Πέτρος ο Τεμπέλης, Κυριάκος ο Αξούριστος, ο Θάνος ο Κουφούρας, ο Σταύρος μας ο Ρέμπελος, ο Φίλιππος ο Ψεύτης. Κι άλλα έχω κάνει.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Μια αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή κοινοποίησε το Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δήλωση στο Reuters, ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνεται να παραμένουν σε αδιέξοδο. Εν τω μεταξύ, το Ανώτατο Όργανο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, τα οποία η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει, επιδιώκοντας παράλληλα να επιβάλλει χρεώσεις στα πλοία που θα τα διασκίζουν. Από την πλευρά της, η ειρηνευτική διαδικασία Ρωσίας-Ουκρανίας έχει διακοπεί, αλλά η Μόσχα αναμένει ότι θα ξαναρχίσει, δήλωσε το Κρεμλίνο, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ότι οι θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Σε άλλες εσωτερικές ειδήσεις, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκε εστία Χανταϊού έφτασε στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία, σύμφωνα με πληροφορίες, όπου οι αρχές κάνουν ρυθμίσεις για να προετοιμάσουν τις συνθήκες καραντίνας για τα 23 μέλη του πληρώματος και τα 2 μέλη ιατρικού προσωπικού που εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλοίο. Την ίδια ώρα, μεγάλη ανησυχία προκαλεί η έξαρση του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο ιός φαίνεται πως εξαπλωνόταν επί εβδομάδες χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί σε μια περιοχή όπου ο εμφύλιος πόλεμος δυσκολεύει σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσε το θάνατο 2 ανθρώπων, την κατάρρευση 13 κτηρίων και οδήγησε στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων στην περιοχή του Γουανξί στη Νότια Κίνα. Τέλος, στην Ελλάδα, στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Στην Κρήτη, σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση των αρχών στα Βορίζια, στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις εμπρισμών, εκβιασμών και απάτης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ένας άνδρας και 2 ανήψια του, τα οποία φέρονται να είχαν συγκροτήσει την οργάνωση, ενώ συνελήφθησαν ακόμη 3 άτομα για κλοπές ζώων. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 1,07% και στις 49.526,17 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 8-1 έχασαν οι Red Sox από τους Braves και θα παίξουν πάλι σήμερα στις 7.40 με τους Royal. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 75 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά. Στους 95 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο, στη μέγιστη τιμή με ηλιοφάνεια. Στους 92 βαθμούς θερμοκρασία την Τετάρτη, με συννεφιά και βροχές. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Explore the beautiful Garden Cemetery in Boston, Massachusetts. We're nestled within the 179-acre historic Brook Farm and surrounded by 1,000 acres of rolling hills, protected woodlands. The beauty, tranquility, and safety of our location is evident as soon as you enter. There is no greener cemetery than the gardens at Gethsemane. The gardens is comprised of 38 beautiful individual gardens, each with their own features, appearance, and special feel. These separate gardens allow us to accommodate our diverse families in practicing their own customs and traditions. The separate gardens allow us to create a very intimate, calming, and serene environment. Our families tell us what they would like to experience when visiting the gardens, and we create these gardens around those needs. Come see for yourself what sets the gardens at Gethsemane apart from all other cemeteries. Drive through on the weekend or afternoon. Take a walk through Brook Farm, on the trails that lead to the Charles River or Millennium Park.
2: Our our name guarantees quality. KCR Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Everything you need about heating, air conditioning, and refrigeration. KCR, competitive prices with high service and fast support. Since 1973, Carpuzzi's Commercial Refrigeration designs, installs, and maintains equipment systems for household and commercial use. We provide professional equipment for restaurants and hotels. Our expert staff at KCR is always there for you 24 hours a day, 7 days a week, just a phone call away. At Carpuzzi's Commercial Refrigeration, we move forward and evolve technologically in terms of heating and cooling your home, your professional area, and your restaurant. The family-owned business of Andrew Carpuzzi's counts over 50 years of operation and continues with modern technology thanks to Caterina and George. KCR, competitive prices with priceless service. KCR products of high quality. Call us at 1-800-CALL-KCR. Visit us at 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Check us out at www.carpuzzis.com.
3: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m., presented to you in part by Jim and Sally Kalianidis.
4: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομήρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take-out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take-out το τηλέφωνο 781-337-6620.
5: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
6: A local tradition, the Greek Corner restaurant has been serving up lunch and dinner since 1989. Get comfortable in one of their cozy dining rooms and let owners and operators, the Barreto brothers, take care of you. No time to stop and eat? No problem. Grab some takeout on the run, order delivery, or have the Greek Corner restaurant cater your next event from swanky galas to the seats of their Cambridge location. The Greek Corner restaurant has you covered. Come on down and try a plate for yourself. The Greek Corner Restaurant, located at 2366 Mass Avenue in Cambridge. To make a reservation, order delivery, or inquire about catering, call 617-661-5655.
7: Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown. Family owned and operated. You're always sure to find something special at Sevan. From their ovens, you'll find an incredible variety of crusty breads, boregs, paklava, and more. Sevan Bakery also carries a wide variety of olives, nuts, dried fruits, lemonjan, and more. And don't forget, a nice selection of beer and wine. Sevan Bakery, Watertown.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

You're listening to Grecian Echoes Afternoons on WNTN. Αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Έχουμε αρκετές ειδήσεις σήμερα. Στην Ελλάδα μας συνεχίζεται στην Κρήτη η υπόθεση ο Πεκέπε με 6 συλλήψεις πάλι σήμερα. Στα παγκόσμια νέα συνεχίζεται ο έντονος διπλωματικός παραθώνιος ανάμεσα Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Τρομακτικό ατύχημα χθες Κυριακή σε αεροπορική επίδειξη στο Άιντεχο. Και μάλλον καθαρό στερέωμα. Απόψε στη Μύζου να βοστώνει με περίπου 65 βαθμούς. Μερική συννεφιά αύριο, Τρίτη, με πάνω από 90 βαθμούς, ίσως και 95 με υγρασία. Προσοχή λοιπόν αύριο, μην κυκλοφορείτε πολύ αν δεν είναι ανάγκη. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος στο πρώτο ημίωρο με εκλεκτούς καλλιτέχνες, αρχίζοντας με την Ελένη Βιτάλη, θα ακολουθήσει ο Μανώλης Μητσιάς και η Αθηναϊκή Κομπανία αργότερα. Πάμε λοιπόν, και είμαι βέβαιος πως όσοι είστε πάνω από 39 χρονών θα θυμάστε αυτά τα τραγούδια. Τραγουδίστε μαζί μας.

και μάλλον να διακόψω το τραγούδι, να βάλουμε τις διαφημίσεις και συνεχίζουμε αμέσως. Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαιροδιώτες μας συνοπτικά, το Ελληνικό Μαγειροκομείο, Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Βίου Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Market Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Greeting, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Restaurant στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγιελόντας μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 μέσα από τα λαϊκά τραγούδια. Απόψε λέω να ακούσουμε ωραία λαϊκά τραγούδια που έχουν γράψει οι μεγάλοι συνθέτες μας της δεκαετίας του 60 για τη Θεσσαλονίκη. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

Και συνεχίζουμε αμέσως με Μανώλη Μητσιά και Ελένη Βιτάλη και την παρέα τους. Όπως φαίνεται, όλοι τραγουδάνε μαζί.

Και συνεχίζει το συγκρότημα Αθηναϊκή Κομπανία με παραπέρα ωραία λαϊκά.

ωραία, υπέροχα τραγούδια για γλέντι. Μάλιστα, συνολικά 37 στο άλμπουμ αυτό. Ακούσαμε τα μισά σχεδόν. Με τον Μανώλη Μητσέα, την Ελένη Βιτάλη και την Ελληνική Κομπανία. Και άρεσαν σε πολλούς και πολλές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Πέντε και 33 λεπτά, ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αποστέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Ούστα και Περίχωρα και νότια μέχρι το Boston και Περίχωρα, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ειδικά αύριο και μεθαύριο βράδυ που έχω δύο specials. Αύριο Τρίτη, 19 Μαΐου, μέρα μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας, και την Τετάρτη, 20 Μαΐου, επέτειος της ηρωικής μάχης της Κρήτης. Με ειδικά αφιερώματα, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να ακούσουν οπωσδήποτε. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε, στο The Sphina έχουν διασκέδαση ελληνική κάθε πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε! Και στο Bosco Air Fine Wine στο Somerville, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosco Air Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σήμερα σε εξέλιξη στην Κρήτη στο πλαίσιο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα παγκόσμια νέα συνεχίζεται ο έντονος διπλωματικός μαραθώνιος ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρομακτικό ατύχημα στην Αμερική μας χθες την Κυριακή σε αεροπορική επίδειξη στο Άιντεχο. Και ο κύριος Τραμπ συνεχίζει να χειρίζεται το κρατικό χρήμα σαν να είναι δικό του προσωπικό. Μάλλον καθαρό στερέωμα απόψε στη Μύρνα Βοστόνη με περίπου 65 βαθμούς, μερική συννεφιά αύριο Τρίτη με πάνω από 90 βαθμούς και υγρασία, ίσως βρέξει την Τετάρτη και μια απλή προεδρική παράδοση Αμερικής. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από, στο επόμενο δεκάλεπτο βέβαια, με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλαμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστευτή. Και τα τρία απόψε είναι μαντολινάτες του Νίκου Τσιλίφη. Το πρώτο, Γυαλό Γυαλό, από το 56.

Μαντολινάτα για το δεύτερο, λαλούν τα ειδόνια με τη χοροδία του Νίκου Τσιλίφη. Σύνδεση αυτό του Λαβράγκα από το 56.

6 παρά 13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN, AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την ένταση του σταθμού από το SEC, που καλύπτει ολόκληρη την αστυνομική μας αγροσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Avril και γειτονικά χωριά, επίσης Manchester, New Hampshire και Nashua, New Hampshire με τα γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Worcester και περιχώρα και νότια μέχρι το Brockton και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Chelsea, το Burlington, το Needham και τη συνοικία Βοστόνης του Dorchester. Να σας υπενθυμίσω πάλι ως αύριο τρίτη βράδυ 19 Μαΐου μέρα μνήμησης ποντιακής γενοκτονίας και την ερχομένη Τετάρτη 20 Μαΐου επέτειος της ηρωικής μάχης της Κρήτης θα έχω ειδικά αφιερώματα στην εκπομπή. Παρακαλώ ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να ακούσουν όλοι.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σήμερα σε εξέλιξη στην Κρήτη, με ήδη 6 συλλήψεις σε υποθέσεις εκβίασης εμπρισμού θωρών, καθώς και απάντες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της υπόθεσης Τζοπακέμπε. Δύο νέα κόμματα θα ανακοινώσουν επίσημα την είδησή τους, της Μαρίας Καριστιανού την 5η 21η Μαΐου και του Αλέξη Τσίπρα την 3η 26η Μαΐου και αλλάζουν το χάρτη αντιπολίτευσης. Στα παγκόσμια νέα συνεχίζεται ο έντονος διπλωματικός παραθώνιος ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ με φόντο μια νέα πρόταση του Ιράν μέσω Πακιστάν για τερματισμό του πολέμου παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές επιδίδονται ταυτόχρονα σε έναν πόλεμο εντυπώσεων και σκληρών δηλώσεων. Και τεχνικές ομάδες του Ιράν και του Ομάν συζητάνε ένα μηχανισμό για την ασφαλή διέλευση στα στενά του Ορμούς. Και το Ισραήλ συνεχίζει αδιάκοπα τους πυροβολισμούς στο Λίβανο. Ο Σι Τζινπίνγκ θα υποδεχτεί τον Πούτιν στην Κίνα αύριο, Τρίτη και Τετάρτη, 4 μέρες μετά την συνάντησή του με τον Τραμπ. Αναλυτές επισημαίνουν ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο στη μεταψυχροπολεμική εποχή μια χώρα να φιλοξενεί τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας διαδοχικά μέσα σε μια εβδομάδα. Στην Αμερική μας, τρομακτικό χτύπημα χθες Κυριακή σε αεροπορική επίδειξη στο Άιντεχο. Δύο μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα, έπιασαν φωτιά και συνετρίβησαν. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς εκτόξευσης και προσγειώθηκαν σόι. Οι μεγαλύτεροι δύο γη του Τραμπ, του πρόεδρου Τραμπ, ο ίδιος ο Τραμπ και ο οργανισμός Τραμπ απέστειλαν σήμερα Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι την αγωγή τους ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της εφορίας IRS που είχαν καταθέσει τον Ιανουάριο για μη εξουσιοδοτημένη διαρροή από πρώην υπάλληλό της των φορολογικών δηλώσεών τους από την πρώτη του τετραετία. Και πρότεινε τώρα ο κύριος Τραμπ να διατεθεί 1,5 δισεκατομμύρια από αυτά για δικηγορικά και δικαστικά χρέη των που ξεσήκωσε εκείνος τότε που εισέβαλαν στο Καπιτόλιο και τρομοκράτησαν βουλευτές, γερουσιαστές και αστυνομικούς και με θύματα. Απορούν τώρα δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι με το θάσος του κυρίου Τραμπ. Παρακάτω. Ο ανώτερος υπάλληλος της Γερουσίας ακύρωσε το Σάββατο από το κοντήρι ενός δισεκατομμυρίου για μέτρα ασφαλείας της Μυστικής Υπηρεσίας Προστασίας Προέδρων μερικά εκατομμύρια που είχαν συμπεριληφθεί για μέτρα ασφαλείας της Βασιλικής Αίθουσας Δεξιώσεων του Λευκού Οίκου που δεν έχει ακόμη χτίσει ο Τραμπ με δωρεές δισεκατομμυριούχων. Αμάν πια τα παιχνίδια με τα χρήματα των απλών προλογουμένων. Μάλλον καθαρό στερέωμα απόψε θυμίζουν από Βοστόνη με περίπου 65 βαθμούς. Μερική συννεφιά αύριο Τρίτη με πάνω από 90 βαθμούς και υγρασία. Προσοχή λοιπόν, μην κυκλοφορείτε πολύ, ίσως βρέξει την Τετάρτη. Και μια απλή προεδρική παράδοση Αμερικής. Όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι Αμερικής, από Ουάσιγκτον μέχρι Μπάιντεν, ακολούθησαν μια απλή παράδοση όταν πάνε επίσημη επίσκεψη σε άλλη χώρα να μην κακολογούν κανέναν προηγούμενο πρόεδρο ή το κόμμα τους. Λοιπόν, ούτε αυτή την απλή ανθρώπινη παράδοση δεν μπόρεσε να κρατήσει ο κύριος Τραμπ. Προτού φύγει από το Πεκίνο, σε συνέντευξη στο αγαπητό του κανάλι Fox News, αναφέρθηκε στον Biden ως Sleepy Joe και στο Δημοκρατικό Κόμμα ως Democrats. Ούτε απλή ανθρωπιά δεν έχει απάνω του. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Δευτέρα, 18 Μαΐου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στο χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell,
με τηλέφωνο 978 937 3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Γεώργιο Μαζέπος, σήμερα είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου, Πέτρου, Διονυσίου, Ηρακλείου Μαρτύρων και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο 5 Μαΐου, Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος και Ευθυμίου μαζί του. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 18 Μαΐου, το 323 π.Χ. πέθανε σε ηλικία 32 ετών ο Μέγας Αλέξανδρος, εφόσον βέβαια είχε κυριέψει όλον σχεδόν τον μέχρι τότε γνωστό κόσμο, φοβερός στρατιλάτης. Το 1642 μετά Χριστόν ιδρύεται από Γάλλους απίκους στον Καναδά η πόλη του Μοντρεάλ, το Παρίσι της Βορείου Αμερικής. Το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Το 1974 η Ινδία γίνεται η έκτη χώρα που κατέχει πυρηνική βόμβα και αργότερα σύντομα έγινε και το Πακιστάν. Το 1980 ξεκινά το ηφαίστειο, ξυπνάει το ηφαίστειο στο όρος της Αγίας Ελένης στην Ουάσιντον, πολιτεία Ουάσιντον, προκαλώντας πυρκαγιές, καθολιστήσεις και το θάνατο 57 ανθρώπων. Και το 1984, τέλος σαν σήμερα, στη Γουατεμάλα βρέθηκε ασύλλητος τάφος των Μάγια. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Στο ημίωρο των Αδελφών Σκάλκου Γιώργου Κεδεμίδη, απόψε, καλώς προείπα, θα ακούσουμε συνθέσεις, τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τη Θεσσαλονίκη από πολλούς συνθέτες και ηχογραφητή από καλλιτέχνες. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Και αγοράστε, συνιστώ, αγοράστε το βιβλίο του.

Σχετικά ελαφρά τραγούδια, το μέρος αυτό. Το πρώτο με την Ελπίδα, σύνδεση του Δώρου Γεωργιάδη. Και το δεύτερο με τον Δάκη. Με... Συγγνώμη. Δώρου Γεωργιάδη με στίχους Σόφια Σιώτου, παρακαλώ. Και τώρα το τραγούδι με τον Δάκη, σύνδεση του Χρήστου Λιπερόπουλου με στίχους Φίλιππα Νικολάου.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο το τόν μας. Μόφο και ντόλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αγουζέντης

physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.HellenicNursingAndRehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστόραντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστόραντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με το ημίρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα απόψε, εδώ θα ακούσουμε τραγούδια της Θεσσαλονίκης. Την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε τραγούδια της Αθήνας, τραγούδια του Πειραιά, και σκέφτηκα ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε τα πολλά τραγούδια που έχουν γραφτεί για τη Θεσσαλονίκη απόψε. Είμαι βέβαιος, όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, τα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας. Θα αρχίσω με τα παλαιότερα, γιατί βλέπω έχουν γράψει και μερικοί νεότεροι συνθέτες τραγούδια, 3-4 τραγούδια για Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα, όπου κι αν πάω σ' έχω πάντα στην καρδιά.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

Σύνδεση του Γιώργου Μητσάκη. Το επόμενο, Δραπέτης του Γεντικουλέ. Ερμηνεύει ο Νίκος Γιουλάκης.

τραγούδια που έχουν γραφτεί για τη Θεσσαλονίκη. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Το επόμενο στη θέση του Πάνου Καβαλά, Μάγισσα Θεσσαλονίκη, το ερμηνεύει ο ίδιος μαζί με την Βουλαγκίκα.

το πρώτο, ένα από τα δύο πρώτα τραγούδια που έδωσε, που ηχογράφησε ο Δημήτρης Μητροπάνος, που τα έδωσε ο Ζαμπέτας. Ένα από αυτά, σε δισκάκι των 45 εσοχών, Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα. Τελείωσε εκεί το CD. Να το βάλω από την αρχή για να ακούσουμε τα υπόλοιπα. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Μια πιο μοντέρνα σύνθεση του Μάριου Τόκα με τον Μητροπάνο. Και αυτά τα μοντέρνα βέβαια θα τα ακούσουμε.

Σαλονικιά δηλώνει και η Λίτσα Διαμάντη. Και μάλλον το τελευταίο θα είναι αυτό. Σύνδεση του Χρήστη Νικολόπουλου με στίχους Πυθαγόρα. Α, και αυτό είναι, πρέπει να είναι από τη δεκαετία του 60.

0: σου.
1: Τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε απόψε στο ημίωρο τον αδελφό Σκάλκου Γιώργο και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Φίλοι ακροατές και ακροάτες, να υπενθυμίσω πάλι, αύριο Τρίτη έχουμε αφιέρωμα στην επέτειο της Ποντιακής Γενοκτονίας, μέρα μνήμης, και την Τετάρτη ηρωική μάχη της Κρήτης. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να ακούσουν όλοι.
0: Μπορεί να σ' αγαπά.
1: Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και τα πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από την 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε